0: με Τόπς. Πάμε με Τόπς. Γουιμουάρο FM. Γουιμουάρο FM. Γακανικό.
1: Είτε σε γενγέ με τούγκα τούγκα κανάμπερε. Δε γουάντο ήρα ακόμα νέριο κόρε ήκουνα για γουκουνιέ και βουρα γενέο ρομέ ή και έντα κουάδανα. Να εμουέ καρε γαγουκύρα νου αγακούγκο καόμπο καγάνε μου τούτανο. Γνιάλι ρε εμουέ καρα ραμέ κιούν άγκα και δακέ διετέ βενιέ ζούκου. Δου μου ενώ ήρα γουάντο άρα με βουρα βουρα νόρο με μάκου έντα κοιόνα νία. Κανάγω σου δάγκο μόνοι γουάμα κανάγω εμαγίτα γουά ηγάγα με μενιέ ρε ματέγω γάκουνε κουατουνούα. Τόντο ηγάγα να ηγάγει ρα νιέγγε να σιέ καρα γαϊκρέτα να γιούμερα γεσιά ρέτρο μου εγγέω να βουρα βουρα. Ιένα νεγούο. Είτε